0: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sci Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Belegannis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Belegannis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.

πάντα. London Greek Radio. Όλη μέρα. Η Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
1: Monday night mayhem.
2: Hadi bale.
1: 8 p.m. onwards.
2: Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
5: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
6: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Experience Cy Winefest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor, Stefan Phillips. Media partners, London Greek Radio, Rick, Pi Media. Sponsors, Annis Homes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings & Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.
1: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

δουλεύουνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Dance.

0: LGR. London Greek Radio. In the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Βοηθάτε και εσύ.

0: αγάπηση μου παιδί, όνειρο παραμένει.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.

Good morning, good morning. Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία μας. Και όχι μόνο. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου και η πιο όμορφη Παρασκευή του Ιουνίου είναι επιτέλους εδώ. Καλημέρα σε όλη την εκλεκτική παρέα. Καλημέρα στην πιο μεγάλη, την πιο ζεστή αγκαλιά του Λονδίνου, την οικογένεια του LGR. LGR Family. Η εκκλησία μας γιορτάζει σήμερα και στέλνουμε τις πιο θερμές, τις πιο λυκές μας ευχές σ' όσους και όσες έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, στον Δώρο Θεό, τη Δωροθέα και τον Τορίφη, στον Νικόνθρο, στον τον Πλούταρχο, τον Πλούτο και την Πλουτό, αλλά και στη Σελήνη και τη Σελήνα, να είστε πάντα γεροί, ευτυχισμένοι και γεμάτοι φως. Βάλτε θετική ενέργεια, αφήστε την ημέρα σας να σας παρασύρει και πάμε να φτιάξουμε μαζί τις πιο όμορφες αναμνήσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Συντονίστε, δυναμώστε την ένταση και μείνετε συντονισμένοι στο London Greek Radio, γιατί τα καλύτερα έρχονται live εδώ μόνο για εσάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Η Άννα Βύση και το Αιγαίο, η νέα της μεγάλη επιτυχία της Άννας Βύση, πολύ ωραία. Καλοκαιρινό. Λοιπόν, για τον καιρό μας, τι να πούμε, ο καιρός στο Λονδίνο είναι γενικά ήπιος με συννεφιά αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Κατάμεσα στεγνό το σκηνικό, αν και μπορεί να πέσει καμιά ψηλή βροχή εκεί που τα σύννεφα είναι πιο βαριά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Απόψε τα καθαρά διαστήματα σιγά σιγά θα δώσουν τη θέση τους στα συννεφιά που έρχεται από τα δυτικά. Τις πρώτες πρωινές ώρες περιμένουμε λίγες ψυχάλες να πλησιάσουν και ο άνεμος θα δυναμώνει μέχρι να ξημερώσει. A generally a cloudy day today with some outbreaks of sun and a little bit of sunshine. Could be a bit of light rain as well through the clouds. Generally a cloudy day and highs of 18 Celsius. Ενώ εμείς πάμε να ακούσουμε κάτι από Μάστορα, Χρήστος Μάστορας και η Μαργαρίτα.

taking place at the Decorium in Wood Green. Ο Τριαντάφυλλος έρχεται στο Λονδίνο για δύο μεγάλες μαγευτικές βραδιές. Μαζί του ο Κύπριος καλλιτέχνης Στέφανος Πελικανής. Και από την παροικία μας Spasta Greek Dancers. Festival, of course, is a daytime and nighttime experience, and you can enjoy both. You come at day and free wine tasting throughout the daytime, unlimited wine tasting. Daytime, meet the various exhibitors. Στα περίπτερα θα υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι εκεί από διάφορα. Υπάρχουν διάφορα προϊόντα, επιχειρήσεις από την παροικία μας και από την Κύπρο μας. After Talk Τριαντάφυλλος, Στέφανος Πελεκανής. You can upgrade your tickets for just £2 on a normal daytime ticket. For daytime access, just £2. Gain your access for the late evening entertainment from 7 p.m. You can find out more για τα εισιτήρια σας στο lgr.co.uk. Sci Wine Fest. Σας περιμένουμε όλους εκεί, έτσι μια μεγάλη παρέα. Να περάσουμε υπέροχα. Have an absolutely brilliant time. Come and say hello. Έλατε να μας πείτε και ένα γεια.

Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα παρικία μας ξανά. Και η πιο όμορφη Παρασκευή του Ιουνίου είναι επιτέλους εδώ. Καλημέρα σε όλη την εκλεκτική παρέα. Καλημέρα στην πιο μεγάλη, την πιο ζεστή αγκαλιά του Λονδίνου, την οικογένεια του LGR. Ο γιος κάπως χαμογελάει και ο καφές μοσχοβολάει και το μενού σήμερα γράφει πρωινό αλλά ελληνικά. Βάλτε θετική ενέργεια, αφήστε τη μέρα να σας πάσα παρασύρει και πάμε να φτιάξουμε μαζί τις πιο όμορφες αναμνήσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Συντονιστείτε, δυναμώστε την ένταση και μείνετε συντονισμένοι στον LGR, γιατί τα καλύτερα έρχονται live εδώ μόνο για εσάς. Good morning again from the live from the third floor of LGR House. Welcome LGR fam, LGR family. Because it's a big weekend for our community, Sidewine Fest. And we'll be there as well at the Decorium in Wood Green. Be lovely to see you and to celebrate all things Cypriot. Yeah, γιορτάσουμε μαζί με μεγάλη παρέα, ένα μεγάλο πάρτι αυτό το Σαββατοκύριακο εκεί στο Sidewine Fest. If you've got a bit of time, you can find out more about the event on lgr.co.uk. Down in a click store, Sidewine Fest. Find out about concessions as well. Under 18s are free. Go for free entrance if you're under 18s for the daytime. There's other concessions for seniors and students, I believe, yeah. Find out more on lgr.co.uk.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Δημητρίου in English. 020 88 89 98 88. We are here to help.
3: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Belekanis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Belekanis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: μας φέρνει πιο κοντά.
1: Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ, ευχαριστούμε όσους που μας στέλνουν τα μηνύματά τους εδώ στο στούντιο, στο ραδιόφωνο μας. Τώρα αυτά μηνύματά σας. Hello, Tony. Good morning, LG. What a beautiful, beautiful mix. Ωραίο πουρπουρί που μόλις ακούσαμε. Να σε καλά, Δημήτρη. I think in somewhere in Edmonton. Edmonton, yeah. If you like kicking the also drop, me, Alain, and LG are here. 0737 6 61 1033. Στο 07 37 6 61 10 33. Και αυτό είναι κατευθείας στο στούντιο μας για τα ραπτά μηνύματά σας WhatsApp. WhatsApp. It's a TM London Greek Radio on Instagram. Και κάνε μας follow. Find London Greek Radio Instagram, Gear TikTok.

0: 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: ρωτήσω.
1: Πολύ ωραία λοιπόν, ναι, οι μέλισσες, Έλενα Παπαρίζου και όλα μοιάζουν καλοκαίρι και εδώ.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε London Greek Radio.
0: Θέλω τώρα να τελειώ.
1: Η μία και μοναδική Παπαρίζου και... Όλο καινούργια ελικοκίνου που είναι πάντοτε και φάτη. Και τι σου χρωστάω. Το τραγούδι της εβδομάδας, Song of the Week.

Ο Νίκος Ρεπτάκης και το κρασί. Μην ξεχνάτε, αυτό το Σαββατοκύριακο γίνεται και η μεγάλη, μεγάλη εκδήλωση της παροικίας μας. Big Big Community Event, η γιορτή του κρασιού, Sci Wine Fest. Και δεν έχετε πάρει τα εισιτήρια σας ακόμα. Πείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου μας στο lgr.co.uk Winefest. Daytime, nighttime concessions available to χωρικός επικοινωνίας το LGR. Λοιπόν, ακολουθεί η Κατερίνα Νεοκλέος και την πρωινή μας Sony Mid Morning. Από μένα, καλή συνέχεια. Keep it locked. Keep it locked.

0: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που
1: ένα και μοναδικό.
2: Life is Greek on 103.3 FM.
0: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Hi, my name's Olympia and I present programs on LGR with solicitors giving advice. Y Agiridis and Associates, one of the Cypriot lawyers, will be at the Cypriot Wine and Business Expo this coming weekend, 6th and 7th of June, at the Decorium Wood Green. Get expert guidance on your Cyprus legal matters for wills, probate, property conveyancing, citizenship and more. Meet Yannis Agiridis at the festival face to face. I'll be with him on his stand, so come and say hello.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό. Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.

Παπαρίζου, αναπάντητες κλήσεις, followed by Katy Carpi, άμα φύγω. Πάμε τώρα να ακούσουμε Κωνσταντίνος Νάζης, θέλω τα δικά σου τα φιλιά. I'm getting clear messages now.

0: their glasses, a new initiative from Specsavers aims to address the issue. TV personality Casey O'Gorman has more.
1: I love playing paddle, but my glasses can get in the way, so I switched to contact lenses to make me a lot more sharp when playing. This summer, I'm backing the new initiative, which will support 15 grassroots clubs across London, so people don't have to stop playing because of their glasses. You can search Specsavers and Paddle to find out more.
2: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

heading towards the afternoon coming up in just a little bit, the latest headlines from Cyprus before we head into our third hour, λίγο μετά το μεσημέρι. Όμως τώρα πάμε να ακούσουμε Χριστίνα Σάλτη και Πορή.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφορή.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σαλμονέλα σε φιλετάκια κοτόπουλου εντοπίστηκε σύμφωνα με τις πρώτες ισχυρές ενδείξεις σε δείγματα που λήφθηκαν σε σχέση με τη μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση την περασμένη Κυριακή στη Λεμεσό. Αυτό δήλωσε στην εκπομπή από μέρα σε μέρα ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών Ηρόδοτος Ηροδότου, αναφερόμενος στα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα. Ο κύριος Ηροδότου επισήμανε ότι τα πρώτα ευρήματα αναμένεται να επιβεβαιωθούν πλήρως εντός 2 ημερών από τις αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους. Νωρίτερα, μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κύριος Ηροδότου είπε ότι εξαιτίας της τροφικής δηλητηρίασης 15 άτομα νοσηλεύτηκαν στη Λεμεσό, 3 στην Πάφο και 3 στη Λευκοσία. Ανέφερε ότι πιο ελαφρά συμπτώματα παρουσίασαν ακόμη 74 άτομα, 39 στη Λεμεσό και 35 στην Πάφο. Ως αποτέλεσμα της μαζικής δηλητηρίασης, ανεστάλλει η λειτουργία του χώρου παρασκευής των τροφίμων που διατέθηκαν κατά τη γαμήλια δεξίωση. Απειλητικά μηνύματα για τη ζωή της δέχθηκε η Πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τις πληροφορίες που έκαναν αρχικά λόγο για ένα απειλητικό μήνυμα, κλήθηκε να επιβεβαιώσει στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Νούφριος Κουλά. Ο κ. Κουλά ανέφερε ότι το απόγευμα της 3ης Ιουνίου απεστάλλει μήνυμα που περιείχε πληροφορίες για ενδεχόμενη απόπειρα δολοφονίας εναντίον της κυρίας Δημητρίου. Όπως είπε, το γεγονός μετέφερε μία από τις γραμματείς

0: Προέδρου της Βουλής στην παρουσία του ιδίου και ορισμένων άλλων στελεχών του κόμματος. Ενημερώθηκε η φρουρά της Προέδρου της Βουλής, η οποία προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και ειδοποιήθηκε το τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων της αστυνομίας. Επιπλέον, ο κ. Κουλά ανέφερε στο ΡΙΚ ότι σήμερα το πρωί πληροφορήθηκε πως απεστάλησαν ακόμη δύο email με παρόμοια απειλή από τον ίδιο αποστολέα. Ο Ονούφριος Κουλά εξέφρασε μεγάλη απορία για το πως αυτές οι επιστολές διέρευσαν και έφτασαν αλλού, σημειώνοντας παράλληλα ότι η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και να λάβει μέτρα. Η αστυνομία αξιολογεί με τη δέουσα σοβαρότητα τις καταγγελόμενες απειλές εναντίον της Προέδρου της Βουλής Ανίτας Δημητρίου και έχει αρχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους λειτουργούς ασφαλείας και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που κρίνονται ενδεδειγμένα. Όπως σημειώνεται, ο αρχηγός της αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, είχε χθες βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Δημητρίου, κατά την οποία συζητήθηκαν οι καταγγελόμενες απειλές, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση πληροφοριών γύρω από την υπόθεση. Η αστυνομία επισημαίνει ότι για σκοπούς προστασίας των ερευνών δεν είναι δυνατόν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες στο παρόν στάδιο. Θετική αποτίμηση της πρόσφατης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Καζακστάν και ευρύτερα του ενδιαφέροντος για την Κεντρική Ασία έκανε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα, ο κ. Αντωνίου είπε ότι πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι πριν από λίγα χρόνια η ανάπτυξη διπλωματικών σχέσεων με ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ασίας φάνταζε ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας λόγω των σχέσεών τους με την Τουρκία. Πρόσθεσε ότι σήμερα οι χώρες αυτές επιδιώκουν στενότερες σχέσεις με την Κύπρο, κάτι που αναμένεται να έχει θετικές συνέπειες σε τομείς όπως η οικονομία, η ενέργεια και το εμπόριο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό και σε επικείμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, ο κ. Αντωνίου δήλωσε ότι στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Μία μέρα μετά την τριμερή προκαταρκτική συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Λιβάνου χωρίς τη Χεσπολά, οι ελπίδες για ειρήνευση περιορίστηκαν δραματικά, καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν με τα δύο εμπόλεμα μέρη να επιμένουν στις θέσεις τους. Από το πρωί, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού προειδοποιούσε μέσω διαδικτύου τους κατοίκους του Νοτίου Λιβάνου να μην επιστρέψουν στις εστίες τους, γιατί οι εχθροπραξίες θα συνεχιστούν σε ολόκληρη την περιοχή, από τα Ισραηλινά σύνορα μέχρι τον ποταμό Λιτάνη, περί τα 30 χιλιόμετρα βορειότερα. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς προειδοποιούσε ότι οι επιχειρήσεις δεν θα σταματήσουν εάν δεν επιτευχθεί ο πλήρης αφοπλισμός της Χεσπολά. Τουλάχιστον 4 Λιβανέζοι έχασαν χθες τη ζωή τους από Ισραηλινά πυρά. Η Χεσπολά απέρριψε τη νέα κεχηρία που συνομολογήθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς τη δική της συμμετοχή. Ο ηγέτης της ηττικής οργάνωσης, Ναέμ Κασέμ, απέκλεισε το ενδεχόμενο απόσυρσης των δυνάμεών της από τον Νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με παράδοση, ήττα και υλοποίηση των στόχων του εχθρού. Ένα νέο εμβόλιο, το βασικό συστατικό το οποίο σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη, δοκιμάστηκε για πρώτη φορά σε ανθρώπους. Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Cambridge χαρακτηρίζει το επίτευγμα ως μια θεμελιωδώς νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη εμβολίων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πρόκειται για την πρώτη φορά που το κρίσιμο αντιγόνο ενός εμβολίου σχεδιάζεται εξ ολοκλήρου από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και σε συνέχεια δοκιμάζεται σε ανθρώπους. Το πειραματικό εμβόλιο αναπτύχθηκε με στόχο να παρέχει προστασία έναντι ολόκληρης της οικογένειας των κορονοϊών, συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών του COVID-19, αλλά και συγγενικών ιών που κυκλοφορούν σε ζώα και ενδέχεται να προκαλέσουν μελλοντικές επιδημίες ή πανδημίες. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες πιθανόν να φέρουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς ως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και προδικά τοπικά στα νοτιοδυτικά παράλια ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα δυτικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 στα ορεινά.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
2: For the latest news, gossip and pictures, find us on Facebook by searching for London Greek Radio and join in the fun.
3: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Welcome back to our third hour together. Λίγο μετά το μεσημέρι, Κατρίνα Ογκλέος here with you now into our Friday afternoon. And in this hour, darling about the decade.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Hi, my name's Olympia and I present programs on LGR with solicitors giving advice. Y Agiridis and Associates, one of the Cypriot lawyers, will be at the Cypriot Wine and Business Expo this coming weekend, 6th and 7th of June, at the Decorium Wood Green. Get expert guidance on your Cyprus legal matters for wills, probate, property conveyancing, citizenship and more. Meet Yannis Agiridis at the festival face to face. I'll be with him on his stand, so come and say hello.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio, 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική, στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are

0: με τα μάτια μου, σου λέω.
1: Και τώρα τι θα κάνεις, έχεις τρελαθεί, ε?
0: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: είναι σωστό.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Good evening, Ireland. Καλησπέρα, Λονδίνο. Καλησπέρα, παροικία μας. Εδώ, LGR στους 103 και 3 στα FM. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου. Hit on your hot drive home, LGR on FM, digital and online, lgr.co.uk. And also by downloading London Greek Radio straight to your smartphone. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Εδώ λοιπόν παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μέχρι τις 7 LGR.
1: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

παρέα. Ρε καλώς τους στην παρέα LGO. Είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά εδώ, μια μεγάλη παρέα. LGR 1033 Live LGR. It's all Greek to me on LGR 1033. Taking you closer to the weekend, στο Σάββατο Κυριακό. Because it's an exciting weekend as well. The LGR family will be at the Cy Wine Fest. Ελάτε και εσείς στη γιορτή του κρασιού Cy Wine Fest αυτό το Σαββατοκύριακο στο Decorium in the heart of Wood Green. Biggest community event of the year. Η παροικία μας θα είναι εκεί, εμείς θα είμαστε εκεί. Ελάτε να μας πείτε και ένα γεια στο περίπτερο μας. Headlining at the Cy Wine Fest, Greek singer, Έλληνας τραγουδιστής, Τριαντάφυλλος. Μαζί το Κύπριος καλλιτέχνης, Στέφανος Πελικανής. Μαζί μας και the troupe Spasta Greek Dance. Και γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο οι φίλοι μας και ακροατές και μας ζητάνε για κάποιες πληροφορίες για τις τιμές, για τις concessions και το upgrade on the daytime ticket. That's right, you can upgrade on your daytime ticket for just £2. If you come daytime and you would like to see Τριαντάφυλλος, Πελικανής, Σπάστα and just enjoy your evening at the festival, you can upgrade for just £2 on the day as well. You can find out all of the information also about concessions. Over 18s are free for daytime. If you're over 18, you can go completely free. And it's just £5 for the after dark evening sessions if you're under 18. But everything you need to know is there, right there on lgr.co.uk. Κάνε ένα κλικ στην ιστοσελίδα του LGR. lgr.co.uk, Cy Wine Fest. Shout out to Parigagi newspaper. Official media radio partner, LGR.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07 394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
6: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
5: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Plus.gr 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Κόλαση και πανικός.

timeless τριαντάφυλλο και βλέπω κάτι όνειρα, timeless τριαντάφυλλος. And maybe, just maybe, he'll tease us performing that live as well in his performances on the weekend. Ο τριαντάφυλλος που έρχεται στο Λονδίνο αυτό το Σάββατο Κυριακό στη μεγάλη γιορτή της παροικίας μας στο Site Wine Fest. Εσείς έχετε πάρει πάρετε τα εισιτήρια σας ή ακόμα ψάχνετε? All the information you need to know and tickets online at lgr.co.uk. Gonna click Sci-Wine Fest. Την αγάπη μας θα στείλουμε στα παιδιά εκεί στην παροικιακή. Σε όλους στα περίπτερα, όλοι οι άνθρωποι που θα βουλεύουν πάρα πολύ σκληρά αυτό το Σαββατοκύριακο, σε όλους τους υφελοντές, to the volunteers of the community events as well, working behind the scenes, working extremely hard. This is shouting out to you as well. Program dedicated to all the volunteers. Whoever you may be, of course, working to make the event a success.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the potty man himself, Stefano Speliganis. And you can check out the man, Stefano Speliganis, who will be at the Cywine Fest this weekend. Famas φέρει και την Κύπρο κοντά μας με τα παραδοσιακά του, έτσι με έναν σύγχρονο ρυθμό, παραδοσιακά με έναν σύγχρονο vibe.
1: Μια ιστορία θα σας πω για
0: κύριο. Μαζί με τον Στέφανο Πελεκανή έφανε και ο Τριαντάφυλλος.
1: Θα με γίνει θέμα, ήτανε έρωτας φωτιά με το ξακί.
0: Bring the party to London, Τριαντάφυλλος and Στέφανος Πελεκανής. Today, weekend Cywine Fest. Community event, the biggest community event of the year. At the Decorium in Wood Green. If you haven't got your tickets yet, then you can do so by going to lgr.co.uk, also cwfexpo.co.uk.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Hi, my name's Olympia and I present programs on LGR with solicitors giving advice. Y Argyrides and Associates, one of the Cypriot lawyers, will be at the Cypriot Wine and Business Expo this coming weekend, 6th and 7th of June at the Decorium Wood Green. Get expert guidance on your Cyprus legal matters for wills, probate, property conveyancing, citizenship and more. Meet Yannis Argyrides at the festival face to face. I'll be with him on his stand, so come and say hello.
3: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Dlian Dathilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Dlian Dathilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Andoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Oh.

Hey LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε. Hey LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well maintained, and all will have sensible prices. Call 00357 7000 2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Finance, you could be owed money. Drivers were charged hidden commissions on PCP and HP deals, pushing up monthly payments without their knowledge. If your agreement was between 2007 and 2024, you could be due hundreds of pounds. We handle everything. It takes just 60 seconds to start. Text PCP to 60777 now.
1: The Claims Guys.
0: You can claim for free via the FCA redress scheme, which your lender should contact you about if you're eligible.
2: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Get ready for two unforgettable nights of music at Sci Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Leon Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Leon Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
3: Witness the story that shaped a nation. Kapodistrias, one of Greece's biggest box office hits, comes to UK cinemas. The visionary who returned to a fractured Greece to forge a nation. The story of Ioannis Kapodistrias, a story of power, sacrifice and legacy. Showing in London, Birmingham, Manchester, Bristol and many more cities for a limited time only. Tickets are limited. Demand is high. Don't miss your chance to experience Kapodistrias on the big screen. Book now at twofresh.co.uk/Kapodistrias.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR. In the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας

και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

Δεν αλλάζω, είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio, όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Δεν χρειάζεται να φωνάξω, δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Ο Mikey Mike στο LGR.
4: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
5: This is London Greek Radio. Woohoo!
4: Bringing you closer to your culture.
6: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
0: Music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR. In the

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ακούτε LGR.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σου έχω. Νούκα, φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω